0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
2: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: beautiful things that are.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες.

0: μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτική.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα

0: της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη

0: λαμβάνει τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: They don't wanna see me smiling back when they breathe.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχύτητα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία.

0: Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Ο καταφαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Α. 88,6.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
10: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Α. 88,6.
11: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 0.

0: 2-0-1. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ο Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου.
0: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Τι καλέ. After

0: μαρή, τα πίτσια και τα μίτς. Κάθε Σάββατο
1: στις 5. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη.

0: προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο: επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο το λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο

0: δεικτικά λόγια. Αλίμονο τους είπε ο Χριστός και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους φαρισαίους επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 4818 960. Επαναλαμβάνω, 210 4818 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν το καλέ. After

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου.

0: και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα.
0: Τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Yes! Αλφα 88,6 Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: something I wanna talk about.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1. Game.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch. Δεν το καλέ. After

0: ακόμα, ρε, τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Γιατί μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνης.

0: Νινάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ

0: δίπλα στον ποταμό Αγκίτη, στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
1: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been Roma.
1: Αλφα 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Αγαπημένοι φίλοι του Alpha Radio, πολύ καλησπέρα. Είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη, σας καλωσορίζω σε άλλη μία τρίωρη εκπομπή. Μέχρι και τις 10 το βράδυ θα πάμε παρεούλα, γεμάτη με ξένες επιτυχίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι έχουμε ζήσει, το «Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά». Η πρώτη μέρα στο σχολείο, το πρώτο χαρτζιλίκι, η πρώτη δουλειά, το πρώτο φιλί, το πρώτο αυτοκίνητο, η πρώτη φορά που γίναμε γονείς, θείοι, παππούδες ή ακόμα και η πρώτη φορά που κάναμε κάτι που μας φόβιζε αλλά τελικά μας άλλαξε τη ζωή. Απόψε λοιπόν θα θυμηθούμε εκείνες τις πρώτες φορές που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram alpharadio886. Δεν ξεχνάτε να μου γράφετε το όνομά σας, αν θέλετε και περιοχή γιατί όχι, καθώς σε κάθε τέλος εκπομπής μας κληρώνουμε ένα χειροποίητο κόσμημα Μαγντάρτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Και επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα όμως σας έχω, εκτός από ζώδια που αφορούν τις πρώτες φορές και τα νέα ξεκινήματα, σας έχω ετοιμάσει top 15, 15 δίσκο επιτυχίες που έχουν γράψει ιστορία. Θα τις ακούσουμε στη συνέχεια φυσικά της εκπομπής. Σε λίγο θα έχω παρέα και τον Βασίλη να πούμε εδώ τα δικά μας, να μοιραστούμε προσωπικές ιστορίες, γιατί όχι, σχετικά με το σημερινό μας θέμα, για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Απόψε μαζί μας και το

Και επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα όμως σας έχω, εκτός από ζώδια που αφορούν τις πρώτες φορές και τα νέα ξεκινήματα, σας έχω ετοιμάσει top 15, 15 δίσκο επιτυχίες που έχουν γράψει ιστορία. Θα τις ακούσουμε στη συνέχεια φυσικά της εκπομπής. Σε λίγο θα έχω παρέα και τον Βασίλη να πούμε εδώ τα δικά μας, να μοιραστούμε

αγαπημένο μας στέκι, το πιο παλιό στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στο τέταρτο όροφο που όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενός του, παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε Βενιζέλου 22 στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Miley Cyrus και Flowers έρχεται για τη συνέχεια και σε λίγο ερχόμαστε εδώ με τα πρώτα σας μηνύματα.

Να στείλω γλυκές καλησπέρες σε εσάς που επικοινωνήσατε εδώ και στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Η Βάσια μας γράφει Θεά η Μαντόνα με τη Σαμπρίνα. Ήταν στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτό το κομμάτι. Η Λίτσα μας γράφει η πρώτη φορά που έπιασα δουλειά. Τραυματική εμπειρία. Ό,τι μπορούσε να πάει λάθος πήγε. Ευτυχώς καλός εργοδότης με κατανόηση και αγάπη για τους νέους ανθρώπους. Έτσι είμαι και εγώ πλέον σαν ιδιοκτήτρια. Είδες πως έρχονται τα πράγματα. Και καλησπέρα μου και στο Χρήστο. Θα είναι το καλύτερο top 5 αυτό μας γράφει. Καλησπέρα Μάγδα, Χρήστος εδώ. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι top 5 σήμερα, Χρήστο μου, και είναι top 15. 15 δίσκο κομμάτια θα ακούσουμε. Θα τα σπάσουμε 7 και 8 τέλος πάντων, για να τα ακούσουμε όλα, γιατί ειλικρινά θα τα αδικούσαμε πάρα πολύ αν δεν έπαιζαν όλα αυτά στον αέρα του Alpha Radio. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα σχετικά με την πρώτη φορά σε κάτι που σας έχει στιγματίσει, σας έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά και δεν τελειώνουν ποτέ οι πρώτες φορές, όσο και αν μεγαλώνουμε. Ποια ήταν η πρώτη φορά που ερωτευτήκατε? Περιμένω το δικό σου μήνυμα στο Instagram alpharadio886. Δεν ξεχνάτε να μου γράφετε όνομα, καθώς το τέλος εκπομπής σας δίνω και απόψε ένα χειροποίητο κόσμημα από το νέο μου e-shop, το www.magdarte.gr, όπου γεννήθηκε ως τρόπος έκφρασης να δημιουργώ κοσμήματα και όχι μόνο, που κρατάνε στιγμές όπως αυτές που δημιουργούμε εδώ παρέα κάθε Κυριακή βράδυ. Μάγδα Κουντουρουπάκη μέχρι και τις 10 μαζί σας και για τη συνέχεια έρχεται Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, αλλά και η Ζηνά με το Ζανάντο αμέσως μετά, και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα. I'm sorry, I'm...

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Τι είπα, λέει.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλώς στο Βασίλη.
2: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, παιδιά.
1: Μας έλειψες, Βασίλη.
2: Μου λείψατε, δεν φαντάζεσαι πόσο, γι' αυτό και εισέβαλα στο στούντιο του Αλφα.
1: Πολύ χαίρομαι. Να στείλουμε καλησπέρα στην φίλη μας, τη Μάγδα από Καβάλα, τη συνονόματη. Γράφει, αγαπημένη μας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε. Μπαλκονάτη και φυσάει τέλεια σήμερα.
2: Μπαλκονάτη, καλέστε μας.
1: Μάγδα μου, αν ήταν έτσι το καλοκαίρι, εγώ θα ήμουν φαν του. Πραγματικά. Επειδή δεν αντέχω την πολύ ζέστη, αυτή η θερμοκρασία για μένα είναι η ιδανική πραγματικά.
2: Δεν είσαι φαν του καλοκαιριού, δηλαδή.
1: Δεν είμαι φαν γιατί ζεσταίνομαι πάρα πολύ και υποφέρω.
2: Ναι, ξέρεις τη Μάγδα, νομίζω εμένα μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι γιατί είναι φωτεινό και έχει μεγάλες μέρες. Συχαίνω με τη ζέστη.
1: Εγώ φωτίζω τους χειμώνες μου με άλλους τρόπους.
2: Σου κάνω μια αγκαλιά.
1: Ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας στην Αντιγόνη, όπου είναι καινούργια στο ραδιόφωνο, είναι φοιτήτρια στην πόλη μας. Καλώς ήρθες, Αντιγόνη. Μπορώ να έρθω να σας δω ζωντανά σε κάποια εκπομπή. Είστε τέλειος σταθμός. Ευχαριστούμε πολύ. Και αν θέλεις, την επόμενη Κυριακή 7 με 10, εγώ σε περιμένω με μεγάλη μου χαρά να σε φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή μου.
2: Χτυπάς κουδούνι και έρχεσαι, φίλοι.
1: Ακριβώς. Έχουμε και ένα ανώνυμο, παιδιά. Γράφετε μας ονόματα. Γεια, Μάγδα με πολλά αλφα. Βάλε Taylor Swift Cruel Summer. Αγαπώ, το έχουμε ήδη ετοιμάσει. Είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Σου τα αφιερώνουμε. Και την καλησπέρα μου να στείλω και στην Χριστίνα. Hello Radio Alpha. Από παραλία παλιού μας ακούν τα κορίτσια. Η Χριστίνα, η Νίκη, η Εύα και η Μαρία.
2: Κάνω φωνητική.
1: Βεβαίως. Είσαι έτοιμος.
2: Δύο,
1: η Μαρία έχει γενέθλια.
2: Ρε το κορίτσι.
1: Οπότε πρέπει να τις τραγουδήσουμε.
2: Ένα,
1: πάμε.
2: Δύο, τρία.
3: Να ζήσεις Μαρία και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία. Χωρίς και να χαίρεστε τη φίλη σας.
2: Γερή.
1: Χωρίς, τι άλλο θα κάνουμε, πείτε μου.
2: Να μας στείλετε να κάνουμε κι άλλες εκπλήξεις.
1: Σας τραγουδάμε κιόλας.
2: Θα πάρουμε και τηλέφωνο, μα θέλετε εκεί που θέλετε. Να πούμε πράγματα. Πάρτε μας τηλέφωνο.
1: Βασίλη, είσαι έτοιμος για το παιχνίδι μας ή να το κάνουμε μετά?
2: Μετά.
1: Okay. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τότε Taylor Swift και Cruel Summer για τη φίλη μας που το ζήτησε. Φίλη μας, μάλλον. Δεν ξέρω, τι να πω.
2: Τη φίλη ή φίλος.
1: Ναι, οκ. Okay. Να το αφιερώσουμε στον ακροατή μας, λοιπόν. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ακούσαμε, Βασίλη.
1: Ρε εσείς, παιδιά, ο Bad Bunny τι χαμό κάνει αυτό το παιδί. Αλήθεια τώρα. Τον βλέπω εκεί στα TikTok, στα social media. Αποθεώνεται. Δεν τον συμπαθείς καθόλου, νιώθω.
0: Δεν πειράζει. Όπως και εσύ δεν συμπαθείς τον αγαπημένο μου Teddy Swims.
1: Ναι, κάπως δεν τον μπορώ τον Teddy
0: πάει.
1: Το Swims.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, ότι μας φτιάχνει το κέφι.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τώρα με τον Bad Bunny, ας πούμε, βαϊμπάρω πάρα πολύ, να ξέρετε. Τέρμα το ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο. Χαιρόμαστε και εσένα. Να την καλησπέρα μας στη Μαρίνα από Καβάλα. Παιδιά, είστε απίστευτοι. Η Taylor Swift είναι αγαπημένη της.
1: Ναι, σε πάρα πολύ.
0: Υπέροχο πρόσωμα. Κομμάτι. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Είμαι έτοιμος να παίξουμε.
0: Σου αρέσει αυτό?
1: Λατρεύω τα παιχνίδια.
0: Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτη συνέντευξη για δουλειά. Με άγχος ή αυτοπεποίθηση?
1: Με τρομερό άγχος.
0: Το φαντάζομαι. Πρώτο ραντεβού για καφέ ή φαγητό?
1: Για φαγητό, για να σπάσει και ο πάγος.
0: Πρώτο φιλί. Κάνεις την πρώτη κίνηση ή περιμένεις τον άλλον?
1: Κάνω την πρώτη κίνηση πια.
0: Πρώτη φορά. Μιλάμε όμως για το πρώτο φιλί, έτσι.
1: Α, για το πρώτο?
0: Ναι.
1: Περιμένω την άλλη.
0: Πρώτη φορά που ταξιδεύεις μόνος σου, με φίλους ή με τη σχέση σου?
1: Με φίλους.
0: Πρώτος μισθός, τον ξοδεύεις όλο ή αποταμιεύεις χρήματα?
1: Δεν προλαβαίνω να αποταμιεύσω τίποτα.
0: Και στον τελευταίο μισθό, όχι μόνο στο πρώτο. Πρώτη μέρα στο σχολείο, με ενθουσιασμό ή με κλάματα?
1: Με κλάματα σίγουρα, πρέπει να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου να μου θυμίσει.
0: Πρώτη μεγάλη αγορά, σπίτι ή αυτοκίνητο? Ιδανικά, τι θα ήθελες?
1: Ιδανικά,
0: να
1: θα ήθελα ιδανικά ένα ραδιόφωνο. Τώρα σπίτι δεν θέλω, ούτε σπίτι το αμάξι.
0: Εντάξει. Πρώτο κατοικίδιο, σκύλος ή γάτα?
1: Σκυλάκι.
0: Πρώτες διακοπές με τη σχέση σου, πλήρης οργάνωση ή όλα στην τύχη?
1: Γιόλο, τύχη.
0: Και τέλος, πρώτη φορά που δοκιμάζεις κάτι καινούριο, το σκέφτεσαι ή πάμε και ό,τι γίνει?
1: Πλέον, για την πρώτη φορά, ναι. Το σκέφτομαι πολύ. Βλέπεις, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι άλλες οι απαντήσεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, τώρα αν με ρωτούσες αυτά, θα σου έλεγα άλλα.
0: Πάλι μπορεί να υπάρξει μια πρώτη φορά που δοκιμάζεις κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Με διαφορετική αντίληψη, διαφορετικά μυαλά που λέμε μεγαλώνοντας. Οπότε η απάντησή σου είναι.
1: Πλέον, ας πούμε, θα ήταν όλα πιο οργανωμένα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, με πιο ισχυρή παρουσία. Θα ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Τέλεια.
1: Εσύ?
0: Τι εγώ? Να μου ετοιμάσεις ερωτήσεις.
1: Μου κάνει. Ωραία. Και σηκώνει και φρύδι, να ξέρετε. Μου κάνει και attitude.
0: Θα θυμηθούμε για τη συνέχεια ένα αγαπημένο δικό μου κομμάτι, Texas και Summerson. Ελπίζω να σας αρέσει όσο και εμένα. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Πού αλλού?
1: Στον Αλφα, στους 88,6, παιδιά.
0: Ναι.

0: Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει η πανή.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Απολαύσαμε Dusk Till Dawn λίγο πριν. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ο στόχος επετεύχθη. Από τη στιγμή που περάσατε τέλεια, δεν παίζει σημαντικό ρόλο το φαγητό σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Έτσι, το αποτέλεσμα μετράει μια χαρά.
0: Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε τα disco κομμάτια που έχουμε ετοιμάσει.
1: Μία εβδομάδα περιμένω, παιδιά, να ξέρετε για αυτό. Για αυτή την ανασκόπηση των disco επιτυχιών.
0: Βέβαια. Λοιπόν, στο νούμερο 15 έχουμε το... Να πάμε να το ακούσουμε.
1: Να μας πεις ποιο είναι μέχρι να...
0: I'm so excited, the Pointer Sisters, αναφερόμενοι στο 1982, ένα εκρηκτικό κομμάτι με dance pop ενέργεια που εξακολουθεί να ξεσηκώνει το κοινό σε κάθε πάρτι.
1: Και εμένα με ξεσηκώνει πολύ. Σήκω να χορέψουμε, έλα.
0: Εμείς πάντα χορεύουμε εδώ, το διασκεδάζουμε. Ναι, ναι. Τραγούδια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, θα έλεγα.

0: Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρες στα επόμενα μηνύματα πρωτού περάσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον, να παρουσιάζουμε το top 15,
1: ναι,
0: που έχουμε ετοιμάσει.
1: Είναι πιο δίσκο.
0: Ναι, δίσκο επιτυχίες που έχουν αφήσει ιστορία. Καλησπέρα, είμαι η Μαρία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που οδήγησα μόνη μου. Έσβησε το αυτοκίνητο τουλάχιστον 10 φορές στα φανάρια. Σήμερα γελάω κάθε φορά που το θυμάμαι. Και σε ποιον δεν έχει συμβεί αυτό, Μαρία? Την καλησπέρα μου στην Ελένη. Δεν θα ξεχάσω, λέει, την πρώτη φορά που μαγείρεψα για το αγόρι μου. Ήθελα να τον εντυπωσιάσω. Το φαγητό κάηκε, αλλά τελικά παραγγείλαμε πίτσα και ήταν το πιο ωραίο μας βράδυ.
1: Τέλειο.
0: Μπορούμε να ακούσουμε Ζαϊάν Μεσία. Το ακούσαμε και

0: Και πολλά κομμάτια από αυτά τα ακούμε και σε σημερινές διαφημίσεις.
1: Και διαφημίσεις και επανεκτελέσεις. Mm-hmm.
0: Θα πάμε στο νούμερο 14, όπου εκεί συναντούμε Cherry Cherry Lady, Modern Talking, 1985. Ακόμη μια τεράστια επιτυχία του γερμανικού ντουέτου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
1: Δες πως έχει σηκωθεί η τρίχα μου, δες.

0: εξαιρετικό.
1: Το συγκρότημα αυτό το λατρεύω, παιδιά, όλα.
0: Πάμε στα νούμερο 13. Εκεί έχουμε την Diana Ross, Upside Down, 1980, τεράστια disco funk επιτυχία. Επίσης σε παραγωγή των Sick, που έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικανικών charts.

και να πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 12 συναντούμε τους ABBA. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight, 1979. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των ABBA, με το χαρακτηριστικό intro που έχει χρησιμοποιηθεί και σε πολλές μεταγενέστερες επιτυχίες.

0: Και στο νούμερο 11 έχουμε ένα από τα αγαπημένα σου.
1: Το λατρεύω, παιδιά.
0: Modern Talking για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως μας ερμηνεύουν You're My Heart, You're My Soul. 1984. Το τραγούδι που εκτόξευσε της Modern Talking και έγινε το απόλυτο σύμβολο της Eurodisco των 80's.

Απίστευτο κομμάτι. Πάμε στο νούμερο 10 και εκεί ακούμε τον Patrick Hernandez. Το 1979 μας ερμήνευσε Born to be Alive, γαλλικό δίσκο κομμάτι, διαμάντι θα έλεγα, που έγινε παγκόσμια επιτυχία και παραμένει απαραίτητο σε κάθε δίσκο πάρτι.

Και για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του Top 15, θα περάσουμε να ακούσουμε το νούμερο 9.

0: Όποιο είναι τώρα. Αλλά είναι και χορευτικό.
1: 9. IMCA. Village People 1978. Το πιο αναγνωρίσιμο ίσως disco κομμάτι όλων των εποχών, με τη διάσημη χορογραφία που γνωρίζουν πολλοί.

0: Και έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη επτάδα. Υπολείπονται άλλα 8 κομμάτια disco που έχουν αφήσει εποχή και θα τα ακούσουμε αργότερα.
1: Δεν ολοκληρώσαμε την χορογραφία, βέβαια. Δεν τα καταφέραμε, να ξέρετε.
0: Δεν τα καταφέραμε, εγώ δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που είμαι παιδί γεννημένο το 80. Ωστόσο, θα ακούσουμε το Let Me Be για τη συνέχεια και θα το αφιερώσουμε στη φίλη μας τη Χρύσα που το ζήτησε. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και με τα ζώδια.
2: Αλφα 88,6.
3: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο.

είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ακούσαμε και το Μιτσίκο. Πολύ μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Και είναι και viral.
0: Τέλειο. Και θέλω να μάθουμε τη χορογραφία, Βασίλη. Είναι εύκολη.
1: Μου την έστειλε, ρε Σιμάγδα. Έκανα κάποιες πρόβες, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Τέλεια. Δεν ξεχνάμε ότι μαζί μας είναι το μετά τις 10. Το στέκει για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι. Ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλς και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10, εκεί όπου η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάσεις της, θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στα επόμενα μηνύματα. Συγκεκριμένα η Σοφία μας γράφει: «Μου θυμήσατε επική ιστορία. Την πρώτη φορά που έκανα μόνη μου διακοπές, φοβόμουν πολύ. Τελικά ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες που έχω ζήσει και το προτείνω σε όλους, έστω μία φορά. Να τολμάτε, παιδιά, μην περιμένετε κανέναν».
1: Άκου τώρα τι ωραία πράγματα. Εγώ τι για καφέ μπορώ να πάω μόνος μου?
0: Εγώ πλέον μπορώ. Απλά στην πόλη μου δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια. Αλλά ας πούμε, ξεκίνησα από την Κέρκυρα που πήγαινα στην αδερφή μου. Ναι. Και επειδή είχε τα παιδιά μικρά και όλα αυτά, περισσότερες φορές δεν βγαίναμε, ξέρεις, για καφέ και τέτοια. Mm-hmm. Και έκανα μπανάκι, ξέρω. Και λέω, θα πάω μόνη μου. Θα πάω μόνη μου στην πόλη.
1: Πήγαινα
0: στο Φαλιράκι, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, έπινα καφεδάκι μόνη μου. Έτσι ξεκίνησα. Mm-hmm. Και μετά στη Στεμνίτσα που κατέβηκα κάτω στην Πελοπόννησο για τις σπουδές μου, ξεκίνησα να πηγαίνω και τριγύρω για καφέ μόνη μου. Αν δεν είχα παρέα δηλαδή, το διασκέδαζα απίστευτα.
1: Κάθε το δοκιμάσω και θα σου πω την άλλη εβδομάδα.
0: Ο Στέλιος μας γράφει: «Για χαρά, καλή εβδομάδα, σας ακούμε στο ταξί». Καλή δουλειά να ευχηθούμε, Στέλιο. Η Αντιγόνη Πόπο, τα νιάτα μας, τέλεια όλα τα ντίσκο. Και έχουμε και συνέχεια, έρχονται τα καλύτερα, θα έλεγα. Τώρα όμως είναι η ώρα να δούμε τα ζώδια. Είσαι έτοιμος, Βασίλη?
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον κρυό και ξεκινάω εγώ. Μία νέα εμπειρία ή μία τολμηρή απόφαση σε περιμένει. Μην αφήσεις το φόβο να σε κρατήσει πίσω.
1: Ταύρο.

0: Σήμερα ίσως κάνεις το πρώτο βήμα σε κάτι που ανέβαλες καιρό. Η σταθερότητα είναι καλή, αλλά οι αλλαγές φέρνουν όμορφες εκπλήξεις.
1: Δίδυμη, μία νέα γνωριμία ή μία διαφορετική συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Πες το πρώτο γεια χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Καρκίνος, μία πρώτη φορά μπορεί να ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις. Άκου την καρδιά σου και μη φοβηθείς να εκφράσεις όσα νιώθεις.
1: Λέων, η σημερινή μέρα σε καλεί να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Η πρώτη κίνηση μπορεί να είναι δική σου και να φέρει θετικά αποτελέσματα.
0: Παρθένος, μην προσπαθείς να τα έχεις όλα τέλεια από την πρώτη στιγμή. Κάθε νέα αρχή χρειάζεται χρόνο να ανθίσει.
1: Ζυγός, ένα νέο πρόσωπο ή μια νέα συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Δώσε μια ευκαιρία στις πρώτες εντυπώσεις.
0: Σκορπιός, σήμερα άφησε λίγο στην άκρη τον έλεγχο και τόλμησε κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από μια πρώτη φορά.
1: Τοξότης, η περιπέτεια σε φωνάζει. Είτε είναι ένα μικρό ταξίδι είτε μια νέα εμπειρία, πες το μεγάλο ναι.
0: Εγώ καιρός. Μια επαγγελματική ή προσωπική ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί. Η πρώτη κίνηση ίσως είναι πιο σημαντική από όσο φαντάζεσαι.
1: Υδροχόος, σήμερα είναι ιδανική μέρα για να δοκιμάσεις κάτι πρωτότυπο. Οι καλύτερες ιδέες γεννιούνται όταν κάνουμε κάτι για πρώτη φορά.
0: Ιχθύες, η διή αίσθησή σου σε οδηγεί σε μια νέα αρχή. Μην αγνοήσεις αυτό που σου λέει η καρδιά, γιατί ίσως σε οδηγεί σε μια όμορφη πρώτη ευκαιρία.
1: Πολύ ωραία. Θα σου κάνω και μία ερώτηση πριν να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που έχω ετοιμάσει και είναι επίσης αγαπημένο μου, από Stereophonics All in One Night.
0: Υπέροχο.
1: Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά?
0: Ναι.
1: Και πώς τη θυμάσαι?
0: Τη θυμάμαι φανταστική.
1: Τη συναισθήματα. Okay.
0: Ήταν μεγάλο μου όνειρο. Ξέρεις, ήταν το ραδιόφωνο. Ήμουνα 15 χρονών και το θυμάμαι μαγικό. Ένα χτυποκάρδι εξαιρετικό.
1: Πολύ χαίρομαι. Ό,τι καλύτερο οι πρώτες φορές να μας έχουν στιγματίσει θετικά και να τις θυμόμαστε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Δεν ξεχνάτε, είτε στο Instagram alpharadio886 είτε με email. Δεν ξεχνάτε το όνομά σας, καθώς στο τέλος της εκπομπής σας έχω ένα χειροποίητο κόσμημα Magdarte από το ηλεκτρονικό μου κατάστημα www.magdarte.gr. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Stereophonics All in One Night αμέσως τώρα στον αέρα του Alpha Radio.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επίσημος διανομέας Τζίλι. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Την αγάπη μου να στείλω και στη φίλη μας την Σοφία, την ξαδέρφη μας βασικά, έτσι.
1: Γεια σου, ξαδέρφη.
0: Από Κομωτινή. Άλλη μια Κυριακή με την όμορφη παρέα μας γράφει. Ο Μάκης, η πρώτη μου φορά με κοπέλα είχα εθιστεί. Καλησπέρα, Μάγδα. Έχουμε ένα ανώνυμο πάλι μήνυμα. Καλησπέρα στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου. Καλησπέρα από την πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τι καταλαβαίνεις, Βασίλη?
1: Σίγουρα αναφέρεται στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Καθόλου δεν το εννοώ.
0: Η Ελένη μας γράφει: καλησπέρα Μάγδα και Βασίλη. Θέλουμε στο δεύτερο να βάλετε και το These boots are made for walking. Τέλεια χρόνια. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή είναι country, αν το λέω σωστά,
1: country pop,
0: το 1965, αν θυμάμαι σωστά. Εγώ το έχω επιλέξει να το ακούσουμε από μια μεταγενέστερη επανεκτέλεση από την Jerry Halliwell, These Boots Are Made For Walking, για τη συνέχεια να σου τα αφιερώσουμε.
1: Αυτό δεν μοιάζει λίγο με τους τίτλους αρχής από τους απαράδεκτους? Δηλαδή αυτό το dun dun dun dun που κάνει στην αρχή,
0: ναι,
1: μου θυμίζει λίγο τους απαράδεκτους,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Τώρα που το λες, ναι.
1: Πείτε μας λίγο κι εσείς, στείλτε μας το Viber email που έτσι επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Να σου πω κάτι, επειδή σιγά σιγά οδεύουμε στο τέλος.
1: Πρέπει να κάτσουμε, σε παρακαλώ, μέχρι τις 11.
0: Θα το δούμε. Πρέπει να αναφέρουμε και τα άλλα 8 κομμάτια.
1: Α, έχουμε και τα top 8.
0: Σε λίγο.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Τώρα θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Είμαι έτοιμος για ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που μαγείρεψες μόνος σου, καθώς ξέρω ότι σου αρέσει η μαγειρική?
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω μαγειρέψει ήταν μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα βασιλικού, γιατί ήταν νηστεία.
0: Και τα πέτυχες?
1: Τα πέτυχα, ήμουν στο δημοτικό.
0: Σούπα.
1: Εδώ έχω τη γεύση.
0: Παιδί θαύμα.
1: Μαγείρευα από πάρα πολύ μικρός. Έχω φτιάξει τα πάντα, δηλαδή και φτεδάκια πρώτη γυμνασίου, παστίτσια. Κάνω μαγειρεύω από πάντα.
0: Οκ. Okay. Σε γενικότερο πλάνο, ποια είναι η πρώτη φορά που θα ήθελες να ξαναζήσεις? Θέλεις να το σκεφτείς?
1: Θα ήθελα να το σκεφτώ.
0: Εντάξει. Θυμάσαι μήπως την πρώτη φορά που βγήκες μόνος σου μέχρι το πρωί?
1: Ναι, θυμάμαι. Μόνος μου.
0: Ναι,
1: είχαμε πάει στη συναισθίασή μας. Ήμασταν στη Δευτέρα Γυμνασίου, σε ένα κλαμπ τότε. Και θυμάμαι ξεκάθαρα το στρες και το άγχος. Είμαστε μεγάλοι πια, ρε παιδί μου, και βγαίνουμε και μόνοι.
0: Ένιωθες cool. Και σλέι, θα λέγαμε.
1: Σούπερ κλόκι, μη σου πω πια.
0: Ωραία, και τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω, πότε ένιωσες πρώτη φορά πραγματικά μεγάλος?
1: Όταν έμεινα μόνος μου. Δηλαδή έχει περίπου 8 χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Εμείς σε λίγο ετοιμάζουμε τα επόμενα 8 κομμάτια, τα disco που σας έχουμε ετοιμάσει, που είναι κορυφαία. Σίγουρα τα έχετε χορέψει σε κάποιο πάρτι. Θα μας ξυπνήσουν αναμνήσεις. Ευχάριστες, θεωρώ.
1: Σίγουρα.
0: Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για πρώτες φορές που σας έχουν μείνει.

0: Μια ξέχαστες, γιατί για όλα υπάρχει πρώτη φορά και αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Στο Instagram, alfaradio886, δεν ξεχνάτε παιδιά το όνομά σας. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς όλα τα μηνύματα συμμετέχουν στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Και μην ξεχνάτε παιδιά ότι έχουμε και δύο giveaway για το Instagram, προσκλήσεις για Αλέξανδρο Τζουβέλα την 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα και για το 19ο River Party εργοστάσιο.
0: Ωραία, αλλά τι θα κληρώσω εγώ στο τέλος εκπομπής, Βασίλη?
1: Εσύ έχεις ένα καταπληκτικό κόσμημα, αγαπημένο Μαγντάρτε, που είναι φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Είναι, παιδιά, φτιαγμένο με αγάπη, με μεράκι, και αυτό φαίνεται και θα συμπληρώσει τη φανταστική σας εικόνα. Μπείτε στο www.magdarte.gr, βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, μοναδικό όπως και εσείς. Και γράψτε
0: ακριβώς
1: και τον κωδικό Τσακαλίδη στο τέλος για 15% έκπτωση.
0: Ορίστε, έχει και τα tips του. Jerry Halliwell, these boots are made for walking. Για την Ελένη, αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Επειδή η ώρα περνάει πολύ πολύ γρήγορα και ευχάριστα θα έλεγα, ήρθε η ώρα να δούμε τα επόμενα 8 για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας top 15. Ναι. 15 κομμάτια δίσκο που άφησαν ιστορία. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 8. Εκεί συναντούμε Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, το 1979. Η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία του σε παραγωγή Quincy Jones, γεμάτη funk και disco στοιχεία.
1: Λέει ότι το MTV αυτό το έπαιζε κάθε μία ώρα. Και λογικό.

Στο νούμερο 7 παραμένουμε στο 1979 και συναντούμε το Sister Sledge. We are family, ένας διαχρονικός ύμνος ενότητας και αισιοδοξίας.

0: Και αυτό ποιο είναι ρε εσύ?
1: Πάντως δεν είναι το Weir Family.
0: Το φαντάστηκα.
1: Δεύτερο τεχνικό πρόβλημα για σήμερα. Συγγνώμη παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι. Δεν θα το ακούσουμε, αλλά μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Λοιπόν, είμαστε στο νούμερο 6. That's the way I like it. KC and the Sunshine Band. 1975, ένα από τα πρώτα μεγάλα disco hits, καθιέρωσε το χαρακτηριστικό ήχο της δεκαετίας του 70.

0: Μετράμε αντίστροφα και πάμε στο νούμερο 5. Gloria Gaynor, 1978 και I Will Survive, ύμνος δύναμης και αυτοπεποίθησης, που έγινε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της ιστορίας της disco. Και πρέπει να τραγουδάμε καθημερινά στην Ελλάδα που ζούμε, νομίζω.
1: Ναι, ξεκάθαρα.

0: Θυμάσαι την Ασπασία που συζητούσε στον Dolce Vita και έλεγε I'll survive. Που λέει, ξέρεις τι κάνω. I survive. Και δεν το έχεις δει τον Dolce Vita που έλεγε σε χτυρίζεις. Και όχι, λέει, I survive, θα επιβιώσω.
1: Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4. Hot Stuff και Donna Summer. Η βασίλισσα της δίσκο συνδυάζει δίσκο και ροκ σε ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια της καριέρας της.
0: Αλλά ούτε αυτό θα το ακούσουμε, γιατί ούτε αυτό μου το φορτώνει.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Το εννοώ. Απογοήτευση.
1: Απόλυτη. Τέλος πάντων, πάμε στο νούμερο 3, Dancing Queen. Από τους ABBA, αυτό που μόλις ακούμε, το μεγαλύτερο δίσκο hit των ABBA και ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της δεκαετίας του 70.

0: I survive, θα λες.
1: Βέβαια. Τελικά το κάναμε top 10. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Κόψαμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πάμε στο νούμερο 2. Ελπίζω να παίξει.
0: Για να δω, παίζει. She's crazy like a fool.
1: What about daddy cool? Daddy Cool, λοιπόν, Bon AM, 1976, η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Bon AM, με χαρακτηριστικό ρυθμό και αξέχαστο ρεφρέν που παραμένει αγαπημένο μέχρι και σήμερα.

0: και η αναστήλεμε.
1: Για να ακούσουμε, θα παίξει το νούμερο 1. Φυσικά. 1977, ίσως το πιο εμβληματικό από το soundtrack του Saturday Night Disco εποχής. Θα το απολαύσουμε όλο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για

0: Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα μοιραστήκαμε μερικές πρώτες φορές που αποτελούν ίσως τις πιο αξέχαστες στιγμές της ζωής μας. Να θυμάστε κάτι, μεγαλώνοντας δεν σταματούν οι πρώτες φορές. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την σημερινή μας κλήρωση. Η Χριστίνα από την παραλία Παλιού που μας έστειλε το μήνυμα είναι η νικήτρια για το χειροποίητο κόσμημα Μακντάρτε. Χριστίνα μου έρχεσαι καθημερινά Βενιζέλο 79 στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group 3 με 7. Ούτως ώστε να παραλάβεις το δωράκι σου. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για τις πρώτες φορές. Μπορεί αύριο να είναι η πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά, το πρώτο ταξίδι σε ένα καινούριο προορισμό, η πρώτη γνωριμία με έναν άνθρωπο που θα αλλάξει τη ζωή μας ή απλώς η πρώτη φορά που θα αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι που αναβάλαμε για χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και απόψε εδώ. Σε ευχαριστώ και σένα, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, ρε εσύ.
0: Τι έγινε.
1: Έχω σταυρώσει τα χέρια και κοιτάξα την κοιτιά πεθερά τόση ώρα. Λέω, θα με κοιτάξει, δεν θα με κοιτάξει.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν την επόμενη Κυριακή 7 με 10 στη νέα μας ώρα που από ό,τι βλέπω μας αρέσει όλους περισσότερο.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Για τη συμμετοχή, για τα καλά σας λόγια, αυτό δεν το συζητάμε. Μάγδα Κουντουρπάκη λοιπόν μαζί σας την επόμενη Κυριακή. Να έχετε μία όμορφη νέα εβδομάδα, να προσέχετε εσάς και όσους αγαπάτε και να τολμάτε τις νέες πρώτες φορές. Καλή σας νύχτα.
1: Φιλιά πολλά, παιδιά.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,1.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφύπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφύπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μάρι, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

I'm gonna go to the next one.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Γαλλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: got something I want to talk about.
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.